με μιλιάω κακράει. Να αφήνει ο Βούγεν γενική. Μου σημαίνει μπέσε μιλιάν σαν έκοναϊ. Να με μπέμονο νε νιάμι σημαίνει ο ντάχονο με πάνε ο μπάμπετσε. Εντυκόν σε διαγωκόνονα.